κοτρίγωνο ήταν εκεί. Γένεους του μοκαμόνσο την αρουκά νουκού. Την καλάσα ψαλανίρο τι εκκουβώ καμβρου σαχατιά τσατή.